ζωντανά. Αν η ροκ σαρανά, η σοπναλή μα μπροτ. Μαν πένα φουλιά ντότ, παχαστερ τότ φεντάχ. Χαϊτζελάκα χελάχ, μα γιαού αφού φελ, αγιέ μπαχαν τα χαϊλ.